σημέρα, τα πουλάει σημέρα, κι είναι σημέρα. Σημέρα με το χώρο, μάρα με τσάνια, συμφέτε. Πάτε μας μ' τυγέν, τζόγκο μάι κουμπά, μπάβο με ρέν. Ντουνιά ο χαρετάρο, κοτσινέ, κουγιούρνα, μπούρ, μάι κουμπέ, κορ, μπαϊτάνγκ.